Νικήτα Κακλαμάνη να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Μεταξύ άλλων, θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, η διαδικασία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών και δεν αποκλείεται να συνεχιστεί ακόμη και τον Αύγουστο. Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα αναμένεται να τοποθετηθούν και πολιτικοί αρχηγοί, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, καθώς και ως 15 βουλευτές. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου καταθέτει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, κάνοντας λόγο για λειτουργία στα όρια της ασφάλειας λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού. Όπως αναφέρει, η έλλειψη μαιευτικού προσωπικού έχει φτάσει σε οριακό σημείο, ενώ οι ίδιες σημαίες έχουν ήδη ενημερώσει τη διοίκηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι συνθήκες αυτές μας οδηγούν σε σωματική και πνευματική εξάντληση, με τις ΜΕΕΣ να προειδοποιούν πως η κόπωση αυξάνει τον κίνδυνο ιατρικού ή μευτικού σφάλματος. Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου κάνει λόγο για υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των δημόσιων δομών υγείας, ζητώντας άμεσες προσλήψεις και ενίσχυση της μευτικής κλινικής. Μεταξύ άλλων, διεκδικεί κατεπίγουσα στελέχωση του τμήματος, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης και αδειών. Αντιμέτωπη με μια έντονη μεταναστευτική πίεση με συνεχείς καθημερινές αφήξεις στα νότια παράλια βρίσκεται η Κρήτη. Οι ροές παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση, με το λιμενικό σώμα και τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για τη διαχείριση διαδοχικών επιχειρήσεων διάσωσης. Σήμερα τα ξημερώματα ακόμη 41 ροδαπίδια σώθηκαν νότια των καλών λιμένων και αναμένεται να μεταφερθούν στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται πως χθες ολοκληρώθηκε μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 192 μεταναστών. Η νέα τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει και το σύνολο των επιχειρήσεων του Ρεθύμνου λειτουργεί πλέον σε ρυθμούς θερινής περιόδου. Σε αντίθεση με τους εργαζόμενους στον κλάδο, αρκετοί από τους οποίους παραμένουν σε αβεβαιότητα την ίδια ώρα που όσοι έχουν επαναπροσληφθεί, καλούνται συχνά να εργάζονται πέραν των βασικών τους αρμοδιοτήτων. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις στις 24 Ιουνίου. Ένας μαθητής από χωριό της Μεσαράς ήταν το πρόσωπο που ανέλαβε σύμφωνα με την αστυνομία να παραλάβει από αυτόματο μηχάνημα παραλαβής δεμάτων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο κωδικό, πακέτο που περιείχε ναρκωτικές ουσίες. Ο νεαρός, ο οποίος δεν είχε ακόμα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, φέρεται να ενήγυρισε για λογαριασμό καθ' υπόδειξη ενός 19χρονου συγχωριανού του, επίσης μαθητή, ο οποίος σύμφωνα με τη δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου εμφανίζει τόσο τελικός παραλήπτης του δέματος. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, όσο αποστολέας φέρεται ένας 28χρονος κριτικός, ψυκτικός στο επάγγελμα, που διαμένει στην περιοχή του Πειραιά. Το δέαμα, όπως διαπιστώθηκε, περιείχε 175 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 100 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, καθώς και μία ακόμα ποσότητα αγνώστου χημικής σύστασης βάρους 10 γραμμαρίων. Σήμερα γίνεται η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή με τον Πρόεδρο του Σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη, να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό Προεδρείο. Μεταξύ άλλων, θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, η διαδικασία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών και δεν αποκλείεται να συνεχιστεί ακόμη και τον Αύγουστο. Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα αναμένεται να τοποθετηθούν και πολιτικοί αρχηγοί, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, καθώς και ως 15 βουλευτές. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στη μεευτική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου καταθέτει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, κάνοντας λόγο για λειτουργία στα όρια της ασφάλειας λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού. Όπως αναφέρει, η έλλειψη μεευτικού προσωπικού έχει φτάσει σε οριακό σημείο, ενώ οι ίδιες οι ΜΕΕΣ έχουν ήδη ενημερώσει τη διοίκηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι συνθήκες αυτές μας οδηγούν σε σωματική και πνευματική εξάντληση, με τις ΜΕΕΣ να προειδοποιούν πως η κόπωση αυξάνει τον κίνδυνο ιατρικού ή μευτικού σφάλματος. Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου κάνει λόγο για υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των δημόσιων δομών υγείας, ζητώντας άμεσες προσλήψεις και ενίσχυση της μευτικής κλινικής. Μεταξύ άλλων, διεκδικεί κατεπίγουσα στελέχωση του τμήματος, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης και αδειών. Αντιμέτωπη με μια έντονη μεταναστευτική πίεση με συνεχείς καθημερινές αφήξεις στα νότια παράλια βρίσκεται η Κρήτη. Οι ροές παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση, με το λιμενικό σώμα και τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για τη διαχείριση διαδοχικών επιχειρήσεων διάσωσης. Σήμερα τα ξημερώματα, ακόμη 41 λοδαπίδια σώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων και αναμένεται να μεταφερθούν στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται πως χθες ολοκληρώθηκε μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 192 μεταναστών. Η νέα τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει και το σύνολο των επιχειρήσεων του Ρεθύμνου λειτουργεί πλέον σε ρυθμούς θερινής περίοδου. Σε αντίθεση με τους εργαζόμενους στον κλάδο, αρκετοί από τους οποίους παραμένουν σε αβεβαιότητα την ίδια ώρα που όσοι έχουν επαναπροσληφθεί, καλούνται συχνά να εργάζονται πέραν των βασικών τους αρμοδιοτήτων. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις στις 24 Ιουνίου. Ένας μαθητής από χωριό της Μεσαράς ήταν το πρόσωπο που ανέλαβε σύμφωνα με την αστυνομία να παραλάβει από αυτόματο μηχάνημα παραλαβής δεμάτων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο κωδικό, πακέτο που περιείχε ναρκωτικές ουσίες. Ο νεαρός, ο οποίος δεν είχε ακόμα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, φέρεται να ενήγυρισε για λογαριασμό καθ' υπόδειξη ενός 19χρονου συγχωριανού του, επίσης μαθητή, ο οποίος σύμφωνα με τη δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου εμφανίζεται ως ο τελικός παραλήπτης του δέματος. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ως ο αποστολέας φέρεται ένας 28χρονος κριτικός, ψυκτικός στο επάγγελμα, που διαμένει στην περιοχή του Πειραιά. Το δέαμα, όπως διαπιστώθηκε, περιείχε 175 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 100 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, καθώς και μία ακόμα ποσότητα αγνώστου χημικής σύστασης βάρους 10 γραμμαρίων. Σήμερα γίνεται η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή με τον Πρόεδρο του Σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη, να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό Προεδρείο. Μεταξύ άλλων, θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, η διαδικασία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών και δεν αποκλείεται να συνεχιστεί ακόμη και τον Αύγουστο. Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα αναμένεται να τοποθετηθούν και πολιτικοί αρχηγοί, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, καθώς και ως 15 βουλευτές. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Μέλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στη ΜΕΦΤΙΚΗ κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου καταθέτει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, κάνοντας λόγο για λειτουργία στα όρια της ασφάλειας λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού. Όπως αναφέρει, η έλλειψη ΜΕΦΤΙΚΟΥ προσωπικού έχει φτάσει σε οριακό σημείο, ενώ οι ίδιες σημαίες έχουν ήδη ενημερώσει τη διοίκηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι συνθήκες αυτές μας οδηγούν σε σωματική και πνευματική εξάντληση, με τις ΜΕΕ να προειδοποιούν πως η κόπωση αυξάνει τον κίνδυνο ιατρικού ή μευτικού σφάλματος. Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου κάνει λόγο για υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των δημόσιων δομών υγείας, ζητώντας άμεσες προσλήψεις και ενίσχυση της μευτικής κλινικής. Μεταξύ άλλων, διεκδικεί κατεπίγουσα στελέχωση του τμήματος, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης και αδειών. Αντιμέτωπη με μια έντονη μεταναστευτική πίεση με συνεχείς καθημερινές αφήξεις στα νότια παράλια βρίσκεται η Κρήτη. Οι ροές παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση, με το λιμενικό σώμα και τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για τη διαχείριση διαδοχικών επιχειρήσεων διάσωσης. Σήμερα τα ξημερώματα, ακόμη 41 λοδαπίδια σώθηκαν νότια των καλών λιμένων και αναμένεται να μεταφερθούν στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται πως χθες ολοκληρώθηκε μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 192 μεταναστών. Η νέα τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει και το σύνολο των επιχειρήσεων του Ρεθύμνου λειτουργεί πλέον σε ρυθμούς θερινής περίοδου. Σε αντίθεση με τους εργαζόμενους στον κλάδο, αρκετοί από τους οποίους παραμένουν σε αβεβαιότητα την ίδια ώρα που όσοι έχουν επαναπροσληφθεί, καλούνται συχνά να εργάζονται πέραν των βασικών τους αρμοδιοτήτων. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις στις 24 Ιουνίου. Ένας μαθητής από χωριό της Μεσαράς ήταν το πρόσωπο που ανέλαβε σύμφωνα με την αστυνομία να παραλάβει από αυτόματο μηχάνημα παραλαβής δεμάτων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο κωδικό, πακέτο που περιείχε ναρκωτικές ουσίες. Ο νεαρός, ο οποίος δεν είχε ακόμα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, φέρεται να ενήγυρισε για λογαριασμό καθ' υπόδειξη ενός 19χρονου συγχωριανού του, επίσης μαθητή, ο οποίος σύμφωνα με τη δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου εμφανίζεται ως ο τελικός παραλήπτης του δέματος. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ως ο αποστολέας φέρεται ένας 28χρονος κριτικός, ψυκτικός στο επάγγελμα, που διαμένει στην περιοχή του Πειραιά. Το δέμα, όπως διαπιστώθηκε, περιείχε 175 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 100 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, καθώς και μία ακόμα ποσότητα αγνώστου χημικής σύστασης βάρους 10 γραμμαρίων. Σήμερα γίνεται η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή με τον Πρόεδρο του Σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη, να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό Προεδρείο. Μεταξύ άλλων, θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, η διαδικασία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών και δεν αποκλείεται να συνεχιστεί ακόμη και τον Αύγουστο. Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα αναμένεται να τοποθετηθούν και πολιτικοί αρχηγοί, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, καθώς και ως 15 βουλευτές. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στην την πόρτα.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου καταθέτει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, κάνοντας λόγο για λειτουργία στα όρια της ασφάλειας λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού. Όπως αναφέρει, η έλλειψη μαιευτικού προσωπικού έχει φτάσει σε οριακό σημείο, ενώ οι ίδιες οι ΜΕΕΣ έχουν ήδη ενημερώσει τη διοίκηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι συνθήκες αυτές μας οδηγούν σε σωματική και πνευματική εξάντληση, με τις ΜΕΕΣ να προειδοποιούν πως η κόπωση αυξάνει τον κίνδυνο ιατρικού ή μαιευτικού σφάλματος. Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου κάνει λόγο για υποχρηματοδότηση και υποστελέχος των δημόσιων δομών υγείας, ζητώντας άμεσες προσλήψεις και ενίσχυση της μαιευτικής κλινικής. Μεταξύ άλλων, διεκδικεί κατεπίγουσα στελέχωση του τμήματος, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης και αδειών. Αντιμέτωπη με μια έντονη μεταναστευτική πίεση με συνεχείς καθημερινές αφήξεις στα νότια παράλια βρίσκεται η Κρήτη. Οι ροές παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση, με το λιμενικό σώμα και τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για τη διαχείριση διαδοχικών επιχειρήσεων διάσωσης. Σήμερα τα ξημερώματα, ακόμη 41 λοδαπήδια σώθηκαν νότια των καλών λιμένων και αναμένεται να μεταφερθούν στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται πως χθες ολοκληρώθηκε μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 192 μεταναστών. Η νέα τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει και το σύνολο των επιχειρήσεων του Ρεθύμνου λειτουργεί πλέον σε ρυθμούς θερινής περιόδου. Σε αντίθεση με τους εργαζόμενους στον κλάδο, αρκετοί από τους οποίους παραμένουν σε αβεβαιότητα την ίδια ώρα που όσοι έχουν επαναπροσληφθεί, καλούνται συχνά να εργάζονται πέραν των βασικών τους αρμοδιοτήτων. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις στις 24 Ιουνίου. Ένας μαθητής από χωριό της Μεσαράς ήταν το πρόσωπο που ανέλαβε σύμφωνα με την αστυνομία να παραλάβει από αυτόματο μηχάνημα παραλαβής δεμάτων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο κωδικό, πακέτο που περιείχε ναρκωτικές ουσίες. Ο νεαρός, ο οποίος δεν είχε ακόμα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, φέρεται να ενήγυρισε για λογαριασμό καθ' υπόδειξη ενός 19χρονου συγχωριανού του, επίσης μαθητή, ο οποίος σύμφωνα με τη δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου εμφανίζεται ως ο τελικός παραλήπτης του δέματος. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ως αποστολέας φέρεται ένας 28χρονος κριτικός, ψυκτικός στο επάγγελμα, που διαμένει στην περιοχή του Πειραιά. Το δέαμα, όπως διαπιστώθηκε, περιείχε 175 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 100 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, καθώς και μία ακόμα ποσότητα αγνώστου χημικής σύστασης βάρους 10 γραμμαρίων. Σήμερα γίνεται η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή με τον Πρόεδρο του Σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη, να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό Προεδρείο. Μεταξύ άλλων, θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, η διαδικασία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών και δεν αποκλείεται να συνεχιστεί ακόμη και τον Αύγουστο. Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα αναμένεται να τοποθετηθούν και πολιτικοί αρχηγοί, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, καθώς και ως 15 βουλευτές. Έθριο σημειώνει το καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη, τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο, παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
5: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω, η δικιά μου. Ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
6: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Ας πω, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
6: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
5: Ορίστε,
6: Άρης φίλε μου, Άρης. Κομωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
7: Ανδρικές και παιδικές κομώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλέφωνο 28 34 0 20 737.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδέ Μηλοποτάμου διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με το Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημά του σε μια μοναδική κριτική χορεσπερίδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον Αχλαδέ. Έναρξη 9.30, είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 213 1462.

Εσύ από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου καταθέτει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, κάνοντας λόγο για λειτουργία στα όρια της ασφάλειας λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού. Όπως αναφέρει, η έλλειψη μαιευτικού προσωπικού έχει φτάσει σε οριακό σημείο, ενώ οι ίδιες σημαίες έχουν ήδη ενημερώσει τη διοίκηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι συνθήκες αυτές μας οδηγούν σε σωματική και πνευματική εξάντληση, με τις ΜΕΕΣ να προειδοποιούν πως η κόπωση αυξάνει τον κίνδυνο ιατρικού ή μαιευτικού σφάλματος. Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου κάνει λόγο για υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των δημόσιων δομών υγείας, ζητώντας άμεσες προσλήψεις και ενίσχυση της μαιευτικής κλινικής. Μεταξύ άλλων, διεκδικεί κατεπήγουσα στελέχωση του τμήματος, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης και αδειών. Αντιμέτωπη με μια έντονη μεταναστευτική πίεση με συνεχείς καθημερινές αφήξεις στα νότια παράλια βρίσκεται η Κρήτη. Οι ροές παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση, με το λιμενικό σώμα και τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για τη διαχείριση διαδοχικών επιχειρήσεων διάσωσης. Σήμερα τα ξημερώματα ακόμη 41 λοδαπίδια σώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων και αναμένεται να μεταφερθούν στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται πως χθες ολοκληρώθηκε μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 192 μεταναστών. Η νέα τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει και το σύνολο των επιχειρήσεων του Ρεθύμνου λειτουργεί πλέον σε ρυθμούς θερινής περιόδου. Σε αντίθεση με τους εργαζόμενους στον κλάδο, αρκετοί από τους οποίους παραμένουν σε αβεβαιότητα την ίδια ώρα που όσοι έχουν επαναπροσληφθεί, καλούνται συχνά να εργάζονται πέραν των βασικών τους αρμοδιοτήτων. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις στις 24 Ιουνίου. Ένας μαθητής από χωριό της Μεσαράς ήταν το πρόσωπο που ανέλαβε σύμφωνα με την αστυνομία να παραλάβει από αυτόματο μηχάνημα παραλαβής δεμάτων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο κωδικό, πακέτο που περιείχε ναρκωτικές ουσίες. Ο νεαρός, ο οποίος δεν είχε ακόμα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, φέρεται να ενήγυρισε για λογαριασμό καθ' υπόδειξη ενός 19χρονου συγχωριανού του, επίσης μαθητή, ο οποίος σύμφωνα με τη δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου εμφανίζει τόσο τελικός παραλήπτης του δέματος. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, όσο αποστολέας φέρεται ένας 28χρονος κριτικός, ψυκτικός στο επάγγελμα, που διαμένει στην περιοχή του Πειραιά. Το δέαμα, όπως διαπιστώθηκε, περιείχε 175 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 100 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, καθώς και μία ακόμα ποσότητα αγνώστου χημικής σύστασης βάρους 10 γραμμαρίων. Σήμερα γίνεται η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή με τον Πρόεδρο του Σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη, να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό Προεδρείο. Μεταξύ άλλων, θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, η διαδικασία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών και δεν αποκλείεται να συνεχιστεί ακόμη και τον Αύγουστο. Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα αναμένεται να τοποθετηθούν και πολιτικοί αρχηγοί, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, καθώς και ως 15 βουλευτές. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σερφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Ο επαγγελματισμός,
2: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
1: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
2: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
1: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
2: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
1: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
2: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
7: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
7: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
7: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834 020 030.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: ξορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-24-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
3: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055. Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειακής εμπειρίας στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
8: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
8: ψεκαστικά,
9: αντλίες,
8: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
8: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28310-57070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
8: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου καταθέτει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, κάνοντας λόγο για λειτουργία στα όρια της ασφάλειας λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού. Όπως αναφέρει, η έλλειψη μαιευτικού προσωπικού έχει φτάσει σε οριακό σημείο, ενώ οι ίδιες σημαίες έχουν ήδη ενημερώσει τη διοίκηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι συνθήκες αυτές μας οδηγούν σε σωματική και πνευματική εξάντληση, με τις ΜΕΕΣ να προειδοποιούν πως η κόπωση αυξάνει τον κίνδυνο ιατρικού ή μαιευτικού σφάλματος. Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου κάνει λόγο για υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των δημόσιων δομών υγείας, ζητώντας άμεσες προσλήψεις και ενίσχυση της μαιευτικής κλινικής. Μεταξύ άλλων, διεκδικεί κατεπίγουσα στελέχωση του τμήματος, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης και αδειών. Αντιμέτωπη με μια έντονη μεταναστευτική πίεση με συνεχείς καθημερινές αφήξεις στα νότια παράλια βρίσκεται η Κρήτη. Οι ροές παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση, με το λιμενικό σώμα και τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για τη διαχείριση διαδοχικών επιχειρήσεων διάσωσης. Σήμερα τα ξημερώματα, ακόμη 41 λοδαπίδια σώθηκαν νότια των καλών λιμένων και αναμένεται να μεταφερθούν στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται πως χθες ολοκληρώθηκε μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 192 μεταναστών. Η νέα τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει και το σύνολο των επιχειρήσεων του Ρεθύμνου λειτουργεί πλέον σε ρυθμούς θερινής περίοδου. Σε αντίθεση με τους εργαζόμενους στον κλάδο, αρκετοί από τους οποίους παραμένουν σε αβεβαιότητα την ίδια ώρα που όσοι έχουν επαναπροσληφθεί, καλούνται συχνά να εργάζονται πέραν των βασικών τους αρμοδιοτήτων. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις στις 24 Ιουνίου. Ένας μαθητής από χωριό της Μεσαράς ήταν το πρόσωπο που ανέλαβε σύμφωνα με την αστυνομία να παραλάβει από αυτόματο μηχάνημα παραλαβής δεμάτων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο κωδικό, πακέτο που περιείχε ναρκωτικές ουσίες. Ο νεαρός, ο οποίος δεν είχε ακόμα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, φέρεται να ενήγυρισε για λογαριασμό καθ' υπόδειξη ενός 19χρονου συγχωριανού του, επίσης μαθητή, ο οποίος σύμφωνα με τη δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου εμφανίζει τόσο τελικός παραλήπτης του δέματος. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, όσο αποστολέας φέρεται ένας 28χρονος κριτικός, ψυκτικός στο επάγγελμα, που διαμένει στην περιοχή του Πειραιά. Το δέαμα, όπως διαπιστώθηκε, περιείχε 175 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 100 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, καθώς και μία ακόμα ποσότητα αγνώστου χημικής σύστασης βάρους 10 γραμμαρίων. Σήμερα γίνεται η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, με τον Πρόεδρο του Σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη, να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό Προεδρείο. Μεταξύ άλλων, θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, η διαδικασία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών και δεν αποκλείεται να συνεχιστεί ακόμη και τον Αύγουστο. Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα αναμένεται να τοποθετηθούν και πολιτικοί αρχηγοί, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, καθώς και ως 15 βουλευτές. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
6: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
7: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
6: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
7: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
6: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
7: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
6: Τηλέφωνο 2834-020-030.
8: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
9: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
10: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
9: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
10: Σύνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
9: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
10: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
10: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
9: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδέ Μιλοποτάμου διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με το Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημά του σε μια μοναδική κριτική χορεσπερίδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον Αχλαδέ. Έναρξη 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 213 1462.

Εσύ από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε ένα βρασμό βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της χρηματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθυμνο και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το τι κινήσεις έχουν γίνει έως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την χρηματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της σφοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του Ρεθύμνου αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της κτηνοτρόφησης. Στις 11 σήμερα το πρωί ξεκινά η καθοριστική τηλεδιάσκεψη για το μέλλον της διαχείρισης των μεταναστευτικών ιών στην Κρήτη. Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και οι Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου σε μια προσπάθεια να έρθει το απόλυτο αδιέξοδο των τελευταίων ημερών. Το κλίμα περιγράφεται ως ιδιαίτερα τεταμένο, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται η αναζήτηση κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας και κράτησης μετά το κύμα οργής και τις καθολικές αρνήσεις που εισέπραξαν μέχρι τώρα κυβερνητικοί σχεδιασμοί. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρη του Δημογόρτινα στο Ηράκλειο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα Πέμπτη η Κρήτη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανερέγχει κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το βαρύ πετροχανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 10 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και να εντοπιστεί. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά οικογενειά, καθώς το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά την αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία και από την άλλη διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν περίπου το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που περιλαμβάνει ενίκεια, η δόση στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και δαπάνες συντήρησης κατοικίας. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 77% που είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έτριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βεφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός ανέμεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 βεφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με κτίση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
2: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
3: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
3: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
8: Επιγραφές Βουκάλης.
1: Υπομειετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Μπουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
11: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
11: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε ένα βρασμό βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της θυματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθινο και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το τι κινήσεις έχουν γίνει έως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την θυματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της σφοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του Ρεθύμνου αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της θυματογράφησης. Στις 11 σήμερα το πρωί ξεκινάει η καθοριστική τηλεδιάσκεψη για το μέλλον της διαχείρισης των μεταναστευτικών ιών στην Κρήτη. Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και η Δήμαρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου σε μια προσπάθεια να έρθει το απόλυτο αδιέξοδο των τελευταίων ημερών. Το κλίμα περιγράφεται ως ιδιαίτερα τεταμένο, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται η αναζήτηση κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας και κράτησης. Μετά το κύμα οργής και τις καθολικές αρνήσεις που εισέπραξαν μέχρι τώρα οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρι του Δημουγόρτινα στο Ηράκλειο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα Πέμπτη η Κρήτη σύμφωνα με το χαρτί πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το βαρύ πετροχανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 10 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και να εντοπιστεί. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά οικογενειά, καθώς το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά την αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία και από την άλλη διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν περίπου το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που περιλαμβάνει ενίκεια, η δόση στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και δαπάνη συντήρησης κατοικίας. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 77% που είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έτριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανεμιζοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βαφόρ και τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμετανεσμιώ σε αίρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22055.
6: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά.
7: Αλυσοπρίωνα.
8: Θερμοκήπια κήπου.
7: Ψεκαστικά.
8: Αντλίες.
7: Πλυστικά.
8: Είδη συνεργείου.
7: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
10: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
9: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
10: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
9: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
10: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
10: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
9: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
1: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
3: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδέ Μιλοποτάμου διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με το Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημά του σε μια μοναδική κριτική χορεσπερίδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον Αχλαδέ. Έναρξη 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 213 1462.

είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε ένα βρασμό βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της χρηματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθυμνο και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το τι κινήσεις έχουν γίνει έως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την χρηματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της σφοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του Ρεθύμνου αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της κτηνοτογράφησης. Στις 11 σήμερα το πρωί ξεκινά η καθοριστική τηλεδιάσκεψη για το μέλλον της διαχείρισης των μεταναστευτικών ιών στην Κρήτη. Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και η Δήμαρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου σε μια προσπάθεια να έρθει το απόλυτο αδιέξοδο των τελευταίων ημερών. Το κλίμα περιγράφεται ως ιδιαίτερα τεταμένο, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται η αναζήτηση κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας και κράτησης. Μετά το κύμα οργής και τις καθολικές αρνήσεις που εισέπραξαν μέχρι τώρα οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρη του Δημουγόρτινα στο Ηράκλειο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα 5η Κρήτη σύμφωνα με το χαρτί πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το βαρύ πετροχανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 10 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και να εντοπιστεί. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά οικογενειά, καθώς το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά την αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία και από την άλλη διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν περίπου το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που περιλαμβάνει ενίκεια, η δόση στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και δαπάνη συντήρησης κατοικίας. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 57% που είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έτριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός ανέμεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 30 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία. I'm alive.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας

0: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
0: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
11: Το Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσει συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωτο παιχνίδι.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθυμνο και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το ότι κινήσεις έχουν γίνει ως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την κτηματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της φοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του Ρεθύμνου αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα Πέμπτη η Κρήτη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το βαρύ Πετροχανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 10 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και να εντοπιστεί. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά οικοκυριά, καθώς το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά την αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία και από την άλλη διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν περίπου το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που περιλαμβάνει ενίκεια, η δόση στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και δαπάνες συντήρησης κατοικίας. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 77% που είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αιρές νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Τσεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
4: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελή.

Μες στο φθηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη

Ίσως φταίνουν τα φεγγάρια που είσαι τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνάς τα βράδια και χρωστάς και στη ζωή.

ακούδω για τον οδό και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
2: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
8: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλέφωνο 28340 20 737.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδέ Μιλοποτάμου διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με το Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημά του σε μια μοναδική κριτική χορεσπερίδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον Αχλαδέ. Έναρξη 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 213 1462.

Εσύ από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθυμνο και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το ότι κινήσεις έχουν γίνει ως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την κτηματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της φοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του Ρεθύμνου αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα 5η Κρήτη σύμφωνα με το χαρτί πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το βαρύ Πετροχανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 10 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και να εντοπιστεί. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά οικοκυριά, καθώς το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά την αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία και από την άλλη διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά κινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν περίπου το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που περιλαμβάνει ενίκεια, η δόση στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και δαπάνες συντήρησης κατοικίας. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 77% που είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom! Ελάτε στο Boom Balloon!
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς!
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστές!

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
0: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς. Όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Cross FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
2: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
3: Πες το ταξί. Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
5: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
4: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
5: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
4: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
5: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
4: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Κάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωση.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της θυματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθυμνο και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το τι κινήσεις έχουν γίνει ως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την κτηματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της φοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του Ρεθύμνου αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρι του Δημού Γόρτινα στο Ηράκλειο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα 5η η Κρήτη σύμφωνα με το χαρτί πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το βαρύ Πετροχανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 10 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και να εντοπιστεί. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά οικογενειά, καθώς το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά την αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία και από την άλλη διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν περίπου το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που περιλαμβάνει ενίκεια, η δόση στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και δαπάνες συντήρησης κατοικίας. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 77% που είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αιρές νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέμε. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδέ Μιλοποτάμου διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με το Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημά του σε μια μοναδική κριτική χορεσπερίδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον Αχλαδέ. Έναρξη 9.30, είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-213-1462.

ηλικία από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθυμνο και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το τι κινήσεις έχουν γίνει έως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την κτηματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της φοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του Ρεθύμνου αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρι του Δημουγόρτινα στο Ηράκλειο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα 5η Κρήτη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το Βαρύπετρο Χανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 10 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και να εντοπιστεί. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά οικοκυριά, καθώς το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά την αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία και από την άλλη διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά κινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν περίπου το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που περιλαμβάνει ενίκεια, οι δόσεις στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και δαπάνες συντήρησης κατοικίας. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 77% που είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
3: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
4: τσεκαστικά,
7: αντλίες,
4: πλυστικά,
7: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
10: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούν.

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζουν σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλέφωνο 2834-0-20-737. Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωση.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Άλλος FM 88,6. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθυμνο και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το ότι κινήσεις έχουν γίνει ως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την κτηματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της φοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του Ρεθύμνου αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρι του Δημουγόρτινα στο Ηράκλειο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα 5η η Κρήτη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το Βαρύπετρο Χανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 10 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και να εντοπιστεί. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά οικοκυριά, καθώς το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά την αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία και από την άλλη διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά κινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν περίπου το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που περιλαμβάνει ενίκεια, η δόση στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και δαπάνες συντήρησης κατοικίας. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 77% που είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanapticiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
5: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
5: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
5: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
1: 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελή.

0: Μεγάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον άλλο, καλά ήταν. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, πάει θα είμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον άλλο στις 5, που παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30, να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
8: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
9: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδέ Μιλοποτάμου διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με το Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημά του σε μια μοναδική κριτική χορεσπερίδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον Ακλαδέ. Έναρξη 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 213 1462.

Εσύ από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθυμνο και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το ότι κινήσεις έχουν γίνει ως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την κτηματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της φοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του Ρεθύμνου αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρι του Δημού Γόρτινα στο Ηράκλειο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα 5η η Κρήτη σύμφωνα με το χαρτί πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το Βαρύπετρο Χανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 10 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και να εντοπιστεί. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά οικογενειά, καθώς το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά την αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία και από την άλλη διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν περίπου το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που περιλαμβάνει ενίκεια, η δόση στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και δαπάνες συντήρησης κατοικίας. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 77% που είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αιρές νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
4: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
4: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
4: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
3: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
3: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-74-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 2834-022-055.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωτο

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθυμνο και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το τι κινήσεις έχουν γίνει ως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την κτηματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της φοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του Ρεθύμνου αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρι του Δημουγόρτινα στο Ηράκλειο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα 5η Κρήτη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το Βαρύπετρο Χανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 10 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και να εντοπιστεί. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά οικοκυριά, καθώς το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά την αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία και από την άλλη διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν περίπου το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που περιλαμβάνει ενίκεια, ειδώσεις στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και δαπάνες συντήρησης κατοικίας. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 77% που είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες!
3: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
3: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σίνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
3: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
3: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλεφωνώ 28 34 0 20 737.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: ψεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδέ Μιλοποτάμου διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με το Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημά του σε μια μοναδική κριτική χορεσπερίδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον Αχλαδέ. Έναρξη 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-213-1462.

0: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
1: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
1: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
1: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
2: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.

Ξαναβρας μου βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθυμνο και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το τι κινήσεις έχουν γίνει έως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την κτηματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της φοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του Ρεθύμνου αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρι του Δημού Γόρτινα στο Ηράκλειο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα 5η Κρήτη σύμφωνα με το χαρτί πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το Βαρύ Πετροχανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 10 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και να εντοπιστεί. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά οικοκυριά, καθώς το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά την αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτικά

0: οικία και από την άλλη διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά κινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν περίπου το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που περιλαμβάνει ενίκεια, η δόση στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και δαπάνες συντήρησης κατοικίας. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 77% που είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δαπνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αιρές νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, στίκες αλλά και επώνυμες στίκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Τσαλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
4: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
3: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22 055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
8: Thank you.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
4: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωτο παιχνίδι.

Ξένα βρασμό βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθυμνο και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το τι κινήσεις έχουν γίνει έως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την κτηματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της φοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του

0: Τίμνου, αλλά και τις υπόλοιπες Κρήτης που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρι του Δημού Γόρτινα στο Ηράκλειο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα Πέμπτη η Κρήτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το Βαρύπετρο Χανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 10 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και να εντοπιστεί. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά οικοκυριά, καθώς το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά την αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία και από την άλλη διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά κινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν περίπου το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που περιλαμβάνει ενίκεια, οι δόσεις στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και δαπάνες συντήρησης κατοικίας. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 77% που είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έθριο σημειώνεται ο καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρό αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η, 11 Ιουνίου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-74-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο

0: Ξύμιλο ποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
3: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
4: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
3: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
4: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
3: Ορίστε,
4: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123.

0: Ευημερία, συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης, και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
2: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδέμιλο Ποτάμου διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με το Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημά του σε μια μοναδική κριτική χορεσπερίδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον Αχλαδέ. Έναρξη 9.30, είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-213-1462.

0: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
1: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
1: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
1: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
2: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 10.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθυμνο και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το τι κινήσεις έχουν γίνει ως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την κτηματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της φοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του Ρεθύμνου αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρι του Δημουγόρτινα στο Ηράκλειο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα Πέμπτη η Κρήτη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2

0: γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το Βαρύ Πετροχανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 10 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και να εντοπιστεί. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά οικογενειά, καθώς το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά την αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία και από την άλλη διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν περίπου το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που περιλαμβάνει ενίκεια, η δόση στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και δαπάνες συντήρησης κατοικίας. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 77% που είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αιρές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026.
1: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-022304.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου

0: πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
1: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιερά Πέτρα και Πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694-040-6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωτη.

0: Ξένα βρασμό βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθυμνο και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το τι κινήσεις έχουν γίνει έως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την κτηματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της φοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του Ρεθύμνου αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρι του Δημού Γόρτινα στο Ηράκλειο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα Πέμπτη η Κρήτη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το Βαρύπετρο Χανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 10 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και να εντοπιστεί. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά οικογενειά, καθώς το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά την αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία και από την άλλη διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν περίπου το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που περιλαμβάνει ενίκεια, οι δόσεις στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και δαπάνες συντήρησης κατοικίας. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 77% που είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο.

0: τόσο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
1: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
0: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
1: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
0: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
1: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
0: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
2: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
3: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
2: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
3: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
2: Ορίστε.
3: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθυμνο και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το ότι κινήσεις έχουν γίνει έως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την κτηματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της φοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του Ρεθύμνου αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλίου.

Καλάκι, στο χωριό Απεσοκάρι του Δημουγόρτινα στο Ηράκλειο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα Πέμπτη η Κρήτη, σύμφωνα με το χαρτί πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το βαρύ Πετροχανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 10 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και να εντοπιστεί. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά οικογενειά, καθώς το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά την αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία και από την άλλη διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν περίπου το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που περιλαμβάνει ενίκεια, οι δόσεις στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και δαπάνες συντήρησης κατοικίας. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 77% που είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αιρές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της κλιματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθυμνο και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το τι κινήσεις έχουν γίνει έως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την κτηματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της φοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του Ρεθύμνου αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα 5η Κρήτη σύμφωνα με το χαρτί πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το Βαρύ Πετροχανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 10 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και να εντοπιστεί. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά οικογενειά, καθώς το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά την αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία και από την άλλη διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά κινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν περίπου το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που περιλαμβάνει ενίκεια, η δόση στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και δαπάνες συντήρησης κατοικίας. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 77% που είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθυμνο και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το τι κινήσεις έχουν γίνει έως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την κτηματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της φοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του Ρεθύμνου αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο χωριό Απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα Πέμπτη η Κρήτη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το βαρύ Πετροχανίων, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 10 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και να εντοπιστεί. Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά οικοκυριά, καθώς το κόστος κατοικίας παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά την αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία και από την άλλη διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν περίπου το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που περιλαμβάνει ενίκεια, η δόση στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και δαπάνες συντήρησης κατοικίας. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 77% που είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αιρές νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.